την τύχη, να μην το πιστεύεις την τύχη που έχεις. Να μην το πιστεύεις, να μην το πιστεύεις.